Ελκάρκετα Βάτ. Κατρία λεπτά Πάκο Αμορόσο. Pink Panthers. Fred again at the end of the sea. Sexy Magic ήταν εγώ κάντουα. Χέτια Σέι. Grand Theft Auto Σέι. Άρεν δίσκο ατέρα δά. Εντά τάρτιαν. Κάντουα αγαρτουδά. Γεια βρεβάει. Γεια βρεβάει. Γεια βρεβάει. Γεια βρεβάει.

Ελκάρκετα βάτ. Κατρία λεπτά Πάκο Αμορόσο. Pink Panthers. Fred again. Τα τι έντε κρεσί. Sexy Magic ήταν εγώ κάντουα. Χέτια σέι. Γκράνθε φάουτο σέι. Άρεν δίσκο ατέρα δά. Τα τάρτιαν. Κάντουα ο αγαρτουλά. Γεια βέβαια. Γεια βέβαια. Γεια βέβαια.